0: The future is conversation.
1: 93.4.
2: Να ακούει αντίστοιχο αρθρακίδι.